0: Η Τούρκο, μάρα επιφαλήνω.
1: Μάρα επιφαλήνα Τούρκο.
0: Μια ράπα μια ραζισούς του.
1: Ράπα να ρεβού να ραζισούς. Ζουστίν να Ιάν.
0: Για τον καστούμε τα Ζουστίν.
1: Την σούταν τίτρα είμαι την παστούρα μια μφαμπινάρα.
2: Ιάν Τούρκο.
1: Την σούταν σούκτσον τα κούνα νούλτ.
0: Ιάν Τούρκο.
1: Πάγκα τα καίρα του. Ασυλός ανώαν κυρουπίν. Πάβα καπίνα ρέβη του.
0: Ιά θα καπίνα ρέ.
1: Φυράν εφεφτιέν με κατσόν κατουφέντε. Ατούλτα βαν νιανκούνα κουά. Ατούλτα βαν φιάνα καφίνα μαντούλ. Ατούλτα βαν αρεπανούλτα φαντάραν. Άρα μου πέντε τα τσιακανάβακα. Μα κασίτα καντίνα τούπκο.
0: Γιέν τούπκο. Γιέν αρσίμ ρ' αρσούν τζιτά μα τα μισουστή.
1: Ρ' αρσούν τζιτά τούπκο.
0: Γιέν τούπκο.

0: Μαρέ Επιφελίνο.
1: Μαρέ Επιφελίνο.
0: Μια ράπανα, μια ράπανα.
1: Μια ράπανα, μια ράπανα. Μια λέιζα, μια πάνω, σκέβε. Την τίνη σου.
0: Αφάνους Μπέι.
1: Α,